0: Πιάσαμε όταν στο τριαντάφυλλο, στον τύρωσα μου μπεόγρα του βετερίνου, ο Ντάβνο πρέ, δβάντεσε, σε τριγούντινε.
1: Κάκο.
0: Ντά, ο πίσω μου στην τούτου να βάμε μπεόγρα του, ούσαν βγες εκτάμω. Η όντα να πέρω εγώ την βετερίνη, ο πόζνα σαν ποπάντιου, τα δεν είναι ποπάντια.
1: Το έμπειλα βάσκο κολεγίνησα.
0: Αλλά για μη σε λίμνητα, το έμπειλα μπόζια βόγια. Δες μου στρέλει ένα φακουλτέτο. Η αρμόγια σούπρογα, νη εκτέλατε την βετερίνη. Όνα εκτέλα να ούσπε ένα μεντιτσίνη, ή μάλλον εκεί νε ούσπεχ, που ακούσαλα δύο τρυπούντα, νη μόκλατα σε πίσω ένα μεντιτσίνη, η όντα ήσαν ένα βετερίνη. Ήστο μη σμιζαμένα, για σαν φταίοντα είδε μου να ντύφ. Για σαν ρόντο μου σαν Κρήτα, η χτέωσαν τα είδε μου μπεόρα του να ντύφ, τα δα σου τύραμ. Ντύφ γιατί για σαν σε μπάβιο γυμνάστικο, ματλέτικο, φούτμπαλο, στα Ιεζάμ, μένει μπίλα πόγια, τάκο, ζέγια, δεν μπορεί την πρόφεσορ, τάκο γυμνάστικο. Αλλά το εσφάρνο μίσιμ ντρούγκο, μίσιλι μπόγ ζανάς, μη νέκα ντρούγκο μίσιμ αμπόγ ντρούξε μίσιλι. Είμαστε μια νοκτρούγκα ζάετνο μου σε ηλικία ζέκου, Μπεόγραντου. Η όνη χτέοντα, να κάσουμε το βίωμα με συμβάσμα, η όνη χτέοντα είτε τα σιωπήσε να βετερίνη. Αγιά σαν χτέο να ντύφ, ο σιωπό πέταρ. Για μου κάζουν πέταρ, άιντε μη ζάετνο, είτε μου μπρος μόνο τον πρωί, ντουργόβι, δα είτε μου να ντύφ. Ναι, ναι, γεια σου να βετερίνη. Για μου κάζουν στάσεις να βετερίνη, κάσουμε ήδη να ντύφ. Η όνη μένει όπε ζώβε να βετερίνη. Να κράιο, όν σου πίσω να ντύφ, εις τον τύρο Ζάγκρεπου τόσο μια χτεό, ή για σαν μίσο να βετερίνη. Πως το σαν μίσο πρόβλημ σαν όγκο, μίσο μου γνώση, είμαι στο μενικό πόβρεντου, ή να κράιο νίσο μόγκο το ζέσου για μου να πρίγια μου. Η όντα, πόσο λέει, μίσο ντύφ, βόλωσαν τα είδαμε να βετερίνη. Βόλωσαν με θεολόγιο. Η μίσο λέει, σαν τάλλη, δεν είδαμε να θεολόγιο, ήλαι να βετερίνη. Ούβε ξαντρίζει ο Ρούκαμα Ευαγγέλια, η δόξα ίσω ο κρό Μπεόγραντα ήλιο τραβάει, μιλάει ο τόπο, σύτωσα με Ευαγγέλια. Νούτρα με πύλο στράσου, έστω μη στην κτέωσα με τα πρενό σου μπόζου ρε. Αλλά νύσαν πω μίσηλο το μόγκο το πούτεν πόπ.